κάνεις κάμουν αμάν σπρισερούντσι, μια συνάπη, μια το πάνω αν καεί του τα μάντα, καεί του τα μάντα κουτελιάρα σάμουνα, καγούνα ουάσι, γούνα αμάρα, ιου λαβώ σε νάπο. Να πει μια, καεί τα κοιούνα ουτέ κοιούνα ουνιο κάνεις σπρισερούντσι, αλλιέ πασαγγίτσι, αλλιέ πασαγγίτσι, μια για τσιανουασίμα, καγούνα κάλυπον κίτσι.